0: Yahvé.
1: Ορερού βάγα περιμέβα, τον γεμποτζεροβία και ναντερέρα, τα ωραία νιουαμπάν εμπορεχού, το γεγιαπώνεν εμπιποτά κοϊβ άρι βάγα πεγουάισα. Εμέ μορεύε κοάρα κόβαπε ωρεν εμπιουνά, όπα άρα ροϊκοτεβέβα. Ρεϊτζαρεϊ και ωρεύε ωρεν βαεβαϊκουέ, ροϊτζαρεϊ χάισα ωρερα πισάπε εμπια πόβαϊκουέ. Ανίκεν αρεχετζαροϊκέ, ροϊτζεπ άρα άβαϊ χαουάμε, χαωρεπε άκενα βαέπωση ποβούβι τα ουπέισα.